0: πόνες έχεις ανοιχτή υπόκεινεσαι.
1: Dispatch Angle 3, en route to St. Mary's, thank you.
2: Copy, 2124.